ακόμα. Έθανε αυτού να πάω του τσουμό. Α, όχι να μοιάζω, όχι να μοιάζω. Έθανε για τα για μια σιώ. Εγώ για ακόμα. Έθανε αυτού να πάω του τσουμό. Όχι να μοιάζω. Έθανε για τα για μια σιώ. Εγώ για ακόμα. Έθανε αυτού να πάω του τσουμό. Ah, yes, way, why you are you? Why you are you?